βασιλιάμπε, ελβάρι. Αμέστα κάρα καλαντάρι, look the presidiary. Τορνέμα λάρτ, we're back, στα καμπάλα πάρι. Κάμπι δε γοβέρν, κάουζε δε σενάρι. Κοστέρα μουν μπεν καμπότζι, εν σεντί κοντράρι. Fuck Google Maps, sensei τι δεράρι. Τροκο σοκ τον πάρι, βάζω δια με καρι. Πάζα τα λακούα, για όπλε φορμουλάρι. Μπενδιγκούτσα σε σαφάρι, πλέ δε μερσενάρι. Τζιτσάρι, βαλνεάρι, δε ισορ με σετάρι. Αρέσου σιτά τελφάρι, κομε στα αλπάτι.